0: Μια μια μαλά, χαϊ πουσίστα. Μου η κοχάνη κότκου είστε ζαϊμπίστα. Το δλα τσίπιε βέρση είμαι ένα ψεμπόιου φλίσταχ. Χρίστα εκ μπεύστηκ, ξέσαι στο που π***.
1: Właśnie tak, sprawdź mi, miam, miam, miam. Właśnie tak, piskaty.